0: μαλαχέμ αμίγος λιτασέκιμα χωτένετ. Εν να χέμας πιτσαρότ. Τι έχει λεχά χωτένετ.
1: Σι, παπά. Σι, παπά. Σι, παπά.